Ακαδεβουά, γελίμ κακάνε καφέις φω, μπλοκ 11. Αρθαμά αντε, χαϊτεριά, εμότο, λεννά και αμασίμουν. Πάει και αδεβουά, οπί.